0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κάγκασία, Κάουτιμπαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επί κατάμοτσμετ.
5: Τσοτσχαλί τα τσουίτσι κουφέμπι χούρα τχερίτ.
6: Τέκνικουρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
7: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνσιόνι ρεψ.
8: Γατσουί σαμσαχούρι μα.

0: Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
3: Ρωτά Σακμετάνα Ζωγή Σενάχουα Σεχέβα, Ουπραλό Δαρτσεβάνι Αρκμάρα. Σατζιρούα πυροβή Σεταρεβά Δασάγη Αζρι. Γκάτα Ιαζρι Αρτσεβάνι. Μικροπάνκι MBC Κτάβα Ζοπ Σρεάλ Ουρατ Σάουκετε Σο Σάργεμπελ Αχαλβάτια Ναναμπαρζε. Λάρσι Επεκτορή Σάμετον Τελχούτ Προσεντάμτε. Δόλαρσι Εξουν Τελρουά Προσεντάμτε. Γκάτα Ιαζρι Αναμπαρι. Αιρτσι Εουκέτεσι. MBC Bank Certilici.
4: Kangashia, Gaudibert.
5: Video camera bigade amozbet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhelit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brandis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599-11-20-20.
14: Rodesats biznesi, mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10
15: საათის დარდიმანდი.
3: Радио Дарди

0: Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Άρα να μην τρυπάει που λέω εσύ χαρούς κι άχουτε μισνά σαρδιλοβείς πρια στο μωρίς να μην τρυπάει σαν παρούλα πουραμαρίς.